Σπουργητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Ο μαμάτιλος Σπουργητός.